Διαράγια, 23 πούντιν ένα τρόπο. Εγώ σίγουρα θα φυκανώ σε σαρούσι, αν κύψω στο τρόπο. Μόνο μπαρθά κοπάνω σαν πω, θα μ' ακούσε. Μην μπαρθά κοπάνω, κοπάνω Μαρία μας αγκάει, θα μας αγκάνει. Μην μπαρθά, τώρα λέει, ναι, τώρα είναι ανακάνει, θα φυκάνω, θα το πανάνε, θα δούμε. Να βανάω, αν μπαρθά, πριν να μην κάνουν τα καμπότελα. Thank you.

ο ξυπνάει σε φέλε. Τι ότι θα έχει μέσα αυτά, δε όμω τσουτλο. Νόμο νόμο καρουόνο. Ρίγε με. Ρίγε με. Ρίγε με. Ρίγε με. Ρίγε με. Σε προκάθεξε ο καλό αστρόν του ομπιντέας ρουί. Μαρσίμιξα καλό αντόμπι, μόνο λάγε ντουμπε, ναι ρίτλε, εγκούλε ντουμπε. Love the way.